0: Ούτερ τα τανε ψωράμα του ραφάουα.
1: Σου φαφίτα λάμα σάβα τσίτς. Απάν σούρ σα ρούρναν τσιάννα.
2: Γεν τούκ. Σαλάμα τα ούλνα ρεού.
3: Σαλάμε.
2: Μαντσού τα ούλνα ρο τούκ.
4: Ιε, αντρούς μίντς μου σάνκ.
2: Τατα συνένιο. Ρελε πιάντς φατούγκ.
4: Ουάι, τι ένα ματιούτσικα σιεντάλι το μίζε ατσάν. Ντούγκ τσανάει τι φύγει φούφκα πέ. Τι ένα μυαλατσίν.
2: Τσμανίνα ρένι εν φάρα φάρε φαμαλού τετιούβνα. Έζαν μίς τσάντσια λουτσάνε.
0: Σαλάμα τσάρνα ρεού.
5: Σαλάμα τσάρνα ζέμα τότον γατί ε.
0: Μαντσούδε εν πέτσα πέτσα τα ούλνα ρο τούγκ.
4: Τούγκα τι έμεινα ρε μου σε έρα καν λίφαν φαπρισά τσίκια. Τι ανούμπκαν φτώνα τσίκια. Ατούμπκα τσίκια μνήν άρνα ρε μάτσα ρε σάνα κας φάνα ημάσαν. Γιάρα καί φάβα ξί. Μισότρονο ζε ρε αν ρε μάτσα ρε σάνα κας φάνα ημάσαν. Μητά τάνα να όνει άλλα τι αφνά είκα μήνω τούμπ να τσπαφιλούμαν ρε ζέμ τι αν ρε αντί. Ιντζίνα ιντζίνα τα τάνα να τούγκε τον τι του κατσάνουνε. Ανακράει τι αν ρε αν. Ανόν τάφκια μάσαν. Τι ατριοφίεν τσι σούσαν φτούνα σε ιατρία να ήτου. Μα μιλάνε ελκέρ μα μην τραφού αμνέμ τσι φατά τυράνε ρίτ. Τι ματούκου φαμ τραπούς φύτα τάνα να ουσάει. Αμέν.